0: Μαγκή, τι λακά, νουάγι, νιένια, αλλά του δίκιαζα, βινίσκη και κάρ. Ραρίνα πατού, πάκο βάσκε, σλουγί παρουσά, βιντή, γιαλουβί, τέκα, ουίνι, σικαρού. Μα πέκα, για να γι, τσινε σόνο κουμπίγια, λουβέ, ου καβάνι, νουδί. Ναι, ουαγί, δίλα, ραβέ, γάπανου, τι γύλου, τι βινάβι, να να του, ραμάζε, ουσέ, κουνουλού, βινάβι, δίλα. Ρίβι, γελά, του, τι καντά, είναι του να. Τι λα δε γυράνουλα, ούνινου τι σιγά πατής κακίνα γετσέ. Κουσά να κάνου, χα, πασίλα γιαΐα, πασίλα αγκά, γενταριού σιζά. Τι κουκάτια γανουριούντα, τι κουκάτια γανου, τι σαουίνι. Τι σιγά κάμα σιγουσέ, κουνουλούβινα, βιδί καγε κανέ διού σιλάνου, γουατζίδι, ούτι λάνου γενταναβάνι. Που γετσέ νουλού γενταναβάνι, τι πινισκή και κα, ουτάλενου, γιούβινου, κάτι δι, κιάντα, κάτι δι. Γι κανατή, κάτι δι, γισιέ, κάτι δι τίτι νου, ράνα δάξι, γέντα λισά. Ω, να κίνιε κουτάλε νου, πηγίνια νου. Η ράβη τσέκα μοτοταξίστα, κι δούπινα καντάνε κι τσιγεστή νου, κίσε πελατού. Η ράβη τσέκα ταξίστα, σα κέκα, μπα, μαζί του βιγάντα, πηγίνανε βικάδια, γαστί, γιάνε στίγι. Αουρέλιο Ρίσκε, Ιράκα, βιτσέκα, μοτοταξίστα, μα, λασίς, βρατήκασι, σιά, μάλασι, ικάρι, και πάκο βάσκες, α, βιτσέκα, σκαρού, λατσέ, σκαρού, γάπα του, αγίδι. Όσοι κακάβινεις και τσέκα, λατεγυράνου, γάπανου, στήγιανου, ραρί. Μακανάνα του, 971-71-118-39. Ρακά, να κένιε πεγινίνε, του να, 971-71-118-39. Πανά του γυναβάκα του τυριούνταλα που εγκά κουζουλού νένου εγκά κουζιέτσε νένου γυρά βινήμα καγιούνα διάγα τέκα ουίνι σικαρού βικά βικά πενά νε τί κάδι γιάντα νιλά κουσαγιάνι ρουανί να νατουλά μα πεκαγίζει ίντι βινίς και ζέκα παβιάντα γέντα εγκά καΐζα τίχα νε να κασιδούμε αγαπελά του πατιούσι βαίνω. Aurelio, ¿estás ya?
1: Tiene un carla que gaste en agenda, sí, tú seguro, a ver, maca, ya anda ahora. Es que peor allí, acaba de escuela, casi cato, escuidir, a ver. Bueno, vine cruzar, dura que biche.
0: Ya, Aurelio, sí, sí, durarica que ya vine que.
1: Na, tis amigo, a biche, vi al iluguear, a bis amigo, velave. Con árabe, velave, y ni una cana.
0: Ya.
1: Cadi digo ya estuve ni una que con el de calanga chine todo bichela.
0: Ya pues. Pachula
1: yo ti melón ti sandiela pero más ni un lave, ¿sa?
0: Ya andi. Eco
1: bichero di se le gusta una buena saludar de la.
0: Sí se peli. Yo
1: segunda ya lina biche.
0: Qué cabrelio. Qué cabrelio. Sí se peli.
1: Adiós.
0: Bueno. Bueno, ¿dónde cani?
2: Paco Nandi Nicolás.
0: Ah, sinalo Nicolás. Padiusi Nicolás, sinalo. Ajá. Gunandi. Ah, bueno, anda pues. Ha sido cama Sandirununi, Nicolás. ¿No? Ahora, bueno, profesor Nicolás, su gallentaki, y este inudi, mapecacani, nena, nagasimo katia, ganurionda, ni cana, pape. Saque cala, rabela, tu gusaya ni rua, cucabi, cabenago, siete na la gela, tu. Gigi, gigila. Tappasigaba guajica. Che sana cabena vela giri, che sana cabela girasti Santa Cruz de la Beñe. Paradi chigrene cabe. Raligi cabini, bini saca, Luisa di. Raricara nave gie bigara agula. Lunesa raligi cabini di era infonavit sapanduni. Rakenga gusulu cabe, rakenga irene cabe. Gi iristina pela Santa Cruz ge la vegne. Rakela ma cinta cabe, luca giunta a gici giestinu di. Rarica. Callejon Excelsior, callejon Santa Cruz. Rake cinta ne cabe. Cudica metidiusi, ca mayordomo seguire. Felipe Regalado Hernández Landena Fortunata López Regalado. Casiñi cabe, Almadelia, Alberto Regalado Lane, Eusebio, solo anota. Καβίνι Τσίγονινι, Ίσα Σέδαδη. Τα Πέδρο Μαρτίνες Ρουίς, τα Πέδρο Λόγ. Νενά Μαρία Μαγδαλένα Σάντσες Δελακρούς. Καζί Ινι Καβέ Μαρία Κονσεψιόν, Πέδρο Αλεχάντρο, Ισαβέλ Μαρτίνες Σάντσες. Πε γάκα καβίτσι καβίνι δηλάτου. Γυσί, πα γάντα κιτζίνια του τσίνε του λάκαβε. Ραβέλα του λάτα παρσιγαβάρον τα γουαγί κάγκα κυρέ καβέρα ρικά. Ρα ιμφωναβίτσα παντού. Τσιντά καβέ λούκα γιουντά κιτζί γεστίνου δι καγεχόν εξέλσιορ. Κάτι γιάντα λάτου βίνεις και γεκαστί για κασπίνι και λαβέγνιεν κα κουτί ελάτου. Παντίουσι, μα κένι νιάντα δι νουκάντα νικάβε τη βίνι δι. Πατούλα, βεκάνι, νεβε, να. Βατζίδι. Bueno, Σιρού, βινισκίζεκα. Τι γάντα, μάκο κάτια, κανονίρου, ριούντα, κουνάβα, καπενά, βατζίδι. Πατίου, σύστη, γιανού. Bueno. Buenas tardes, τόντι κανεί. Χιωβά, σύνουσα ο Χιωβά. Ινάλου, βιτσέ. Α, bueno, δίτσαπε. Αχα. Σινάλου. Κουνά. 15 de septiembre, Turun Dadí. La cajosa Alfredo La. Eso. Bueno, una casi moyo, vení que va. ¿No? Es que yo peli. Saqué cala, tú saca que vina de agatus, ti y janú. Ne tecau y ni sicarú. Si caca penca, guayi, divinis que llega gusulunu. Profesor Nicolás Gunababe. Runda José Alfredo Jiménez. Runda Dila Lani. Las ciudades. Consulado, ni a la tutigi lutibinavi.

Ναι, τι να κέντα γουίνι, ουκάτι άγανου, ρούνι και ρουγάντα, τι τι γιγάβα, τι λαδε γυράκα ριονταρινάβα, του νάβινις και γεκά. 971-71-118-39, ραρίνα πανουστόβινι γουνάβα, νου Χεωβά, λου γαγεντάγι γιγεστίνου δι. José Alfredo Jiménez, καλούντανε λάνου γουάγι δι, στι βιέκε, ουκάτι άγανου, μα πε καγάντενε τόβιν, αδι δι λου τάπα γιγάβα, Wajidi Yanda.